Παλαιστέ σιρελούν την ερ. Ο Σάμιλτεν έγκαγαν ράδιο ζάμνε, τον ορειμβάτ Σάμιλτεν είχα και τρώνε γκόμε. Μέρ χα ορτούν έρε γκαταρέν καμήν γερά και αραβότ ζάμε τα σέντας νομέκ, αφέμ αλικί, ενίσουν ερε καμπότ και ρεξε αφέμ γκάνεν. Good morning, this is Άγκο Παπκάριαν on CFM 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

0: Αυτό είναι το τέλος του προγράμματός μας. Θα μας ακούσετε και πάλι την άλλη Κυριακή από τις 3 ως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM Radio. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Γιώργος Κετσετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη.
0: Ακολουθεί το πολωνικό πρόγραμμα. Γεια σας και καλή σας εβδομάδα.
1: This is the end of our Greek program. We'll be with you hopefully next Sunday from 3 to 4 p.m. from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. Your hosts today were Irini Zakharidis
0: and Josh Ketsedzis.
1: Thank you for listening. Have a great week. Stay safe and stay tuned for the Polish program.